Άιπα, τσαρίσκα, πισκοκαρίτα, τα φοιτήτσουν, να ναίτα στην τη σκαγκάμι, η τσαλιαουάρουαν, η αϊτόπα, τσακίπι το παρίσπα, η αϊτό, κούτιν κάουθι τα τσαρίτσουν. Μιο κακόναν κάντα τα πούσαν είναι. Παστόρ που γουαβαγώνα, διάκονο που γουαβαγώνα, κάντα χωνά που γουαβαγώνα, είμα συνάτα κάουθα κοπαγγίτσι. Αζίτσο κάουθα κονγίτσι, ούμα να κασπακά ζακίτα κάουθα κοπαγγίτσι. Η αγιά τα ζακιτσίσπα, μαμά τα ζακιτσίσπα, τα ούκα κουναμί, ούα κουναμάντα δισιπλιναρίσκα, χαρκάσκα το κούσκα. Καν τσόρι, καν οσόσι, καν ίρνο, καν νοέρα, άμα τσάσνε καουθάνγι. Αστα βάμπης καν παγιάλια, καν παγμάμα, διος παξιέρβο καχπίκα, αστα βάμπης παϊκονάμαν μακίτα κούσπα, μακίτα κοξίνα, άζι καουθάσπα, αιωδάσπα, καουθά παϊτσι. Σύνες πάκα. Καν βάρμι τα ταπούνι, καν παχκούσα τα αιωδεπουγγίτσο, Wawakuna tatapuni, kambagmama, kambugyaya, Dios ta servikofi, ayuda pangicho. Asawan uriman Dios pachuya simi pirikofi kari, pai pahuau kiaron, listo mi karka, wawkita ayudangapaj. Sinazata, araunwan, Moiseswan tandanakospa, paranakospa, rirka, Egipto zaktamon. Egipto zakta pichayaspa, tandachirka tukui yuya kunak runakonata. Chaikuna yuya gruna konapis, Moisés y Maniscata, Aarón y Maniscata, Uyarkami, Kazuita mi casarirka, Tandanakuita mi casarirka, y Pachta chinakuita mi casarirka. Kunanka sin espaca, Dios Pachta donas konapa guarmizita kuna, Wawa kuna, ayudaichis kambak siervo, kambak yaya, kambak turi, kambak ñaña, kambak mamata. Sinazata. Tandanakuska krihkunapis, kambak siervota ayudaichi. Sinazata, wawkikuna tiaspa, cuñado kuna tiaspa, primo kuna tiaspa, ayudaichi kambak siervota. Ministingmi makitakuchu, ministingmi Dios tamañachu, ministingmi animachichu, ministingmi taunakachu. Ama astawampis, warmi kaspapis, wawakuna kaspapis. Líder con las papis, comuna picausa gente con las papis, ama jucha chingapagza, manavali chingapagza, ama caichicho. De repente, así causa cosca caspaca, Dios te agradecispa, ni aupan mancati paichi. Mana así causa cosca caspaca, con un caimomento, Dios te perdón tamañaspa, caimanta huichimanca, Dios pacta loras con la pasca, ayuda, tauna, maquita cojo, casonchi. Sukta punjakuna kamachi.

Νιοκακόσα μικάν. Γιανόσα, ταξάσα, καράσα, νιούκα ρεσπονσαβιλιδάτα. Παχτατσίνα κάνε διόσουαν. Αλτάρπε αρίτα κουρκάνι ουανιόγκο ρασκάμα. Ουανιόγκο ρασκάμα με πάει παχουάρ μη κάσα. Και λίντα μουχέρ. Και ερμόσα μουχέρ. Ήτσαϊ σούλο τεστιμόνιο τα ρίκους καμάντα. Ξαϊρούνακα. Σούγκα ουάτα ουάσα.